0: Μουντιάλ. Για τα φτανάχτη γκριν πανίερ, σιν κόπα, σιν εδίκα πα. Σπάμ το κουγιάλ 2023.
1: Καχνιά η καμπάτο, κουγουέλ αρχίντε.
0: Και τρύπα του κίν, η τυσκά χούντρα, τσικά μάζ δε μιλ πρέμιο.
1: Ήχι, εθνατικμένα, να το κούστι χόν η πεντισιέτεν τυσκόβα, δε γολάσο, σιν κουμίστα.
0: Ασφάζει να δεν παρτισιπάρ. Τρικά τρία σύρτη που έλξαν τα κουκί. Μια τάγα χούν κουπόν τζαβά μας μεγάλο χαρμίς ουρ. Τα τρεφίεν ψάρ μας με δυσκνά. Μια τάγα χούν κουπόν τζαβά μας χούν ρεγάλο χούν λέει. Άταχ να το χούν του αλλά κρέδιτο. Μια τάγα τζαβά χούν κουπόν.
1: Σιάκα σιάκ γιέν. Σκάλ το πιπλένα τε χούντσκα. Ουσί μότο, ουσί λαβαντόρα. Η ουσία τούτα του κουκιάλε σύν τους πέν ανή.
0: Κοοπερατίβα το κολιάλ. Του bienestar nos mueve. Chakuyan de adevesa, maniro lujer na chisaka ustape, chakuba tayaka pavandural tikirel na kufri aremesa, chukana yekpa a cuenta richin ahorro, chitekal chitekal riapuak na chidir, pandural, kuna wachibir ya tuto ya chitir.
2: Sasota yeta, naiv de chustak richin, pana wachoch, y eje el chibanikis, ya la utskajes, chuka kajnek kajes, kalo onpa yeta.
0: Ikatina pa chabanaksa chushia sama, rukinga kolu. A mi cofe, colva, jompa, cas, calzadiste. Crédito vivienda, harat palzajo de muchos, cas, ayarim, chiribir, fugir. Crédito agrícola, harat nubenca na neutra a tecol. Crédito productivo, harat nubenca na neutra a negocio. Crédito moto o crédito vehículo, hataba hasta bajo batet, gatbaba. Crédito de consumo, harana hasta bajo, na ventes chpama casimar. La jompa cucayajo, na canayarim na ven, ne langila chavez. Colúa mi cofe, mis maja nadie, chá al inter.
3: Radio La Voz de Atitlán.
4: Cadena Radial Intercultural Tejer trae para ustedes un nao, un pensamiento, tu hermano, tu hijo.